0: A traditional music piece entitled Sa Libis ng Nayon, and that was rendered to us in instrumental version by the late Richard Tan, and was actually used in a fashion show back in the day. We continue to share to you information about the upcoming election, and this is in the many languages that we speak here in Multicultural Australia.
1: Handa ka na bang bumoto? Ang halalang pederal ay inihayag na. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan o tirahan, naglabing-walong taong gulang, o naging isang mamaya ng Australia, kailangan mo i-update ang iyong detalye ng pagpapatala o mag-enroll upang makaboto bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Bisitahin ang aec.gov.au o kumuha ng enrollment form sa limang tanggapan ng AEC at ibalik ito sa AEC bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Ang iyong boto ay makakatulong sa paghubog sa anyo ng Australia. Autorisado ng Electoral Commissioner, Canberra.
2: Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε? Οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν ανακοινωθεί. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή την διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε για να ψηφίσετε πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Επισκεφτείτε το aec.gov.au ή λάβετε μια αίτηση εγγραφής από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής AEC και επιστρέψτε την στην Επιτροπή πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Η ψήφος σας θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της Αυστραλίας. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα.
0: Information in the many languages that we speak here in Multicultural Australia, and this is in regards to the upcoming elections.
3: क्या आप मतदान के लिए तैयार हैं? फेडरल चुनावों की घोषणा हो चुकी है. अगर आपने हाल ही में अपना नाम या पता बदला है, आप 18 वर्ष के हुए हैं या आप एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने हैं, तो आपको सोमवार को रात